0: Ξεβερτές, φόβημαι του πάνα, τσιφτελίε, κλιάρινε. Μη τηλεφωνή, ring, ring, κουλιέ.
1: Σον τε και μη δάσαν το μάρτο νιγό σε ρε.
0: Μα κάνει στρέσι, σε νου κι αμάτιε. Πρίτια μια ώρ παρα, δεν νου κάπερσε.